0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί το συλλεκτικό LP «Σε άγριο δάσος». Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης τραγουδάει και διασκευάζει μοναδικά έργα σε εκτελέσεις ισάξιες με τις πρώτες. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντας Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
5: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Η ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινήλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρη Μπάκουλη και άλλων σημαντικών ερμηνευτών. Σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Ρόκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο.shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8ο.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

τραγούδι είναι

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
5: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn & Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. 8ο Kids.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.
8: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι και ακούτε το 8ο Radio. Είναι η εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο. Και σήμερα κοντά μας έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά σε αυτή την εκπομπή τον Σωτήρη Δογάνη, και σύντομα θα ακούσετε για ποιο λόγο έρχεται για δεύτερη φορά εδώ στο 8ο Radio, και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Στον ήχο απέναντί μου είναι ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Σωτήρη, καλώς όρισες.
9: Καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και πάλι της πρόσκλησης.
8: Λοιπόν, η τιμή είναι όλη δική μας, αλλά αυτή τη φορά δεν θα συζητήσουμε για μουσικές και τραγούδια, που θα πούμε και τέτοια, αλλά κυρίως εμένα με εντυπωσίασε ένα κείμενο δικό σου που είδα, που δημοσιεύθηκε στα Ρεφεμιώτικα Νέα, μια παλιά και ιστορική εφημερίδα.
9: Ακριβώς.
8: Του Ρεθύμνου. Και
9: το
8: έχει τίτλο.
9: Ειδησιογραφικό έντυπο της πόλης του Ρεθύμνου.
8: Μάλιστα. Ξέρεις, εμένα με τρελαίνουν αυτές οι τοπικές εφημερίδες. Ο Νέος Αγών Καρδίτσας, ας πούμε, οι εφημερίδες που βγαίνουν καθημερινά στο Βόλο. Έτσι. Δηλαδή, αν ζούσα σε μια τέτοια πόλη, θα ήμουν φανατικός στο να αγοράζω την εφημερίδα, την τοπική.
9: Να ξέρεις ότι η κοινωνία του
8: είναι
9: Ρεθύμνου.
8: Είναι καθημερινή.
9: Ακριβώς.
8: Μάλιστα.
9: Η κοινωνία του Ρεθύμνου παίρνει τις ανάσεις της μέσα από αυτού του είδους αναγνώσεις.
8: Μάλιστα. Οι αναγνώσεις λοιπόν αυτές έχουν ένα επιπλέον, πώς να πω έτσι, κόσμημα τα κείμενά σου, διότι εδώ διάβασα ένα από αυτά που έχει τίτλο «Η παρουσία» και υπότιτλο «Όταν ο άνθρωπος πάβει να είναι μόνος μέσα στον κόσμο». Και νομίζω δεν υπάρχει πιο επίκαιρο κείμενο αυτό τον καιρό, και μιλάμε για κείμενο το οποίο να έχει να κάνει με την ψυχή μας, με τη ζωή μας.
9: Ακριβώς.
8: Να μην έχει να κάνει με το θάνατό μας, δηλαδή που πέφτουν πύραυλοι και που καταστρέφεται ο κόσμος. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως θέλω να πω, Σωτήρη, και να σε ρωτήσω πώς προλαβαίνεις όλες αυτές τις δραστηριότητες με τις οποίες είσαι επιφορτισμένος. Διαβάζω. Καθηγητής μουσικής στο Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερό. Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος στη Νέα Ιωνία και στη Φιλαδέλφια. Καθηγητής μουσικής στο Οδείο της Αργυρούπολης. Μαέστρος στη χοροδία Ιμνοδία Ανδρική Βυζαντινή. Μαέστρος στην Παγκρίτιο Ένωση. Μαέστρος στη Μεικτή Πολυφωνική Χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλυφάδας Ο Προφήτης Ηλίας. Ερμηνευτής καθηγητής μουσικής πρωτοψάλτης θεολόγος. Πήγε στην Πατμιάδα. Πήγε στο Τρίτο Λύκειο Ρεθύμνου. Τι άλλο κάνεις? Και πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά?
9: Επιχειρώ να ζω μέσα από αυτού του είδους εκφράσεις. Και...
8: Βεβαίως τέλειωσε τη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
9: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχω και μία διδασκαλική σχέση με τον φορέα αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν πραγματικά αναζητάς τον λόγο της ύπαρξής σου μέσα από τα μύχια του πολιτισμού, ο πολιτισμός σου παρέχει τη δυνατότητα πραγματικά να εκφράζεσαι ανά πάσα στιγμή και ώρα στο πρόσωπο κάθε μιας από όλες αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις.
8: Ξέχασα και το σπουδαιότερο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι συμμετέχεις και σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει η Άννα Πιθηκότση για την προώθηση του βιβλίου της για τη ζωή του μπαμπά της που κυκλοφορεί από τις 8ο. Αυτές γίνονται αγκαζέ, δηλαδή τις κάνετε μαζί.
9: Ακριβώς, ακριβώς γίνονται και αγκαζέ, και βεβαίως εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι η ζώσα σχέση μου με την Άννα Πιθηκότση και με την οικογένειά της αρχής γενομένης από τη σχέση μου με τον μέντορά μου, βεβαίως τον Μέγα Γρηγόρη Πιθηκότση, μετρά ήδη 34 περιόδους.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, πέραν όλων των υπολείπων, φυσικά θα πρέπει να τονίσω το γεγονός ότι τον εαυτό μου τον συναντώ στα τραγούδια, γιατί είμαι ερμηνευτής. Πέραν όλων των υπολείπων. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής, ότι όταν γεννώνται όλες αυτές οι εκφάνσεις σε κάθε τομέα και πτυχή της καθημερινότητος, εκφάνσεις τις οποίες τις υποδέχεσαι ως παιδιά σου, δεν μπορείς να επιλέξεις εύκολα. Σωστά. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα. Σημαίνει λοιπόν ότι αντλείς τον λόγο της ύπαρξής σου και πορεύεσαι.
8: Μέσα στις δραστηριότητες.
9: Και πορεύεσαι.
8: Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επειδή μιλούσαμε για σένα, έχω διαλέξει να ακούσουμε ένα αριστούργημα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Για μένα ένα από τα καλύτερα τραγούδια της ελληνικής ζωγραφίας, της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφίας, που το ερμηνεύει Μελίνα Κανά, «Μιλώ για σένα».

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε παρέα με τον Σωτήρη Δογάνη και σας είπα ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση και ενθουσιάστηκα διαβάζοντας αυτό το κείμενο που θα συζητήσουμε σήμερα εδώ με τον Σωτήρη, που έχει τίτλο «Επαναλαμβάνω, η παρουσία και όταν ο άνθρωπος πάβει να είναι μόνος μέσα στον κόσμο». Και διαβάζω στις πρώτες έτσι λέξεις, προτάσεις, που λες, Σωτήρη, η απουσία εκείνο που βρίσκεται δίπλα σου, χωρίς πραγματικά να είναι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο προσφυλής εικόνα το τελευταίο χρονικό διάστημα, πόσο να πω, το 2-3 χρόνια, όπου βλέπεις ανθρώπους να κάθονται σε εστιατόριο, σε καφέ, σε δεν ξέρω εγώ τι, και αντί να μιλούν μεταξύ τους, μιλάνε στα κινητά τους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει πιο, πώς να πω, συχνό φαινόμενο μέσα στα σπίτια να κάθονται οι άνθρωποι, αντρόγινα παιδιά, και ο καθένας να βαστάει ένα τάμπλετ, το κινητό του, να βλέπει τηλεόραση και να μην μιλούν μεταξύ τους.
1: Έτσι.
0: Είναι τρομακτικό το θέαμα αυτό. Εκεί στη γειτονιά μου, βέβαια όλοι που μας ακούν ξέρουν αυτή τη στιγμή τι λέω. Μαζεύονται κάτι παιδιά έτσι μικρά, πρώτων τάξεων του γυμνασίου, στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, όπως κάναμε και εμείς παιδάκια, συζητάνε. Λοιπόν, δεν συζητούν πλέον. Όλοι τους κρατάνε ένα κινητό.
1: Και το πιο τραγικό είναι το να έχεις ακριβώς ως το δέμας την παρουσία του άλλου ακριβώς δίπλα σου
0: και να
1: επικοινωνείς επίσης μέσω του κινητού.
0: Α, βέβαια. Ξέρεις τι συμβαίνει. Τα νέα παιδιά, εγώ το λέω με τα λόγω γνώσεως, φοβούνται να φλερτάρουν το ένα το άλλο. Αλλά το κάνουν με εξαιρετική ευκολία μέσα από το κινητό τους.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί, όπως λες εσύ, να κάθονται δίπλα, να μην μιλάει ο ένας στον άλλο, να μην λέει τα συναισθήματά του και να τα λέει μέσα από το κινητό, μέσα από ένα SMS. Mm-hmm. Και λες εδώ στο κείμενό σου, έχουμε την απουσία της ακοής,
1: έτσι,
0: που δεν αφουγκράζεται, αλλά και την απουσία της καρδιάς που δεν κατοικεί πουθενά, γιατί διασκορπίστηκε παντού.
1: Μα εδώ πρέπει να συζητήσουμε αναφορικά στο συναίσθημα, όπου το συναίσθημα είναι δέσμη συγκεκριμένων στοιχείων που συνθέτουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Όταν λοιπόν η ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει τη συνείδηση να συνειδητοποιήσει ότι αποτελείται από όλα τα όμορφα, όλα τα υπέροχα, όλα τα μοναδικά που πραγματικά προσυπογράφουν την ύπαρξή του, δεν υπάρχει ούτε μνήμη, δεν υπάρχει ούτε συνέστημα, δεν υπάρχει ούτε άγγιγμα, δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη, πολλό δε μάλλον ούτε καν έκφραση. Όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς για το γεγονός ότι έχουμε αφαιθεί να ποδηγετούμεθα από τα δημιουργήματά μας, Νίκο μου.
0: Ασφαλώς.
1: Τα δημιουργήματα αυτά που φέρουν μια τεχνοκρατική, να το πω έτσι, σύσταση, τα οποία φαντάζομαι και φοβάμαι ότι σύν το χρόνο κάποια στιγμή θα ορίζουν και τη σκέψη, θα ορίζουν και τις αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις δεν θα είναι πλέον από τη δική μας πλευρά αποφάσεις, αλλά θα είναι ουσιαστικά στοιχεία εντολών που απλά εμείς κάποια στιγμή θα υποχρεούμεθα να διεκπεραιώνουμε.
0: Λες επίσης, και συμφωνώ απόλυτα, ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ύπαρξής του άνθρωπος δεν έχει επικοινωνήσει τόσο πολύ. Πραγματικά δηλαδή, η επικοινωνία σήμερα είναι τρομερή και φοβερή.
1: Βάλε ένα θαυμαστικό στην έννοια πληροφορία.
0: Ναι.
1: Και αυτή την έννοια να την βάλεις σε εισαγωγικά. Από πόσες πληροφορίες δεν έχουμε πληρωθεί, δεν έχουμε πλημμυρίσει. Τόσες πληροφορίες που συνειδητά...
0: Το πληρωθεί, το λες με την έννοια, έχουμε γεμίσει.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, έχουμε πάρει λεφτά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, όλες αυτές τις πληροφορίες ως ανθρώπινα όντα, πραγματικά στο πλαίσιο της χρονικής περίοδου του βίου μας, δεν υπάρχει πιθανότητα να προλάβουμε να τις επεξεργαστούμε.
0: Ασφαλώς όχι. Και τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι καθημερινά δεχόμαστε τόσο πολλές πληροφορίες, υπάρχει τέτοια υπερπληροφόρηση στον άνθρωπο παντού και από παντού, που δεν μπορεί να τις κρατήσει, να τις συγκρατήσει, και δεν θυμόμαστε βασικά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή ξεχνάμε ονόματα καλλιτεχνών, ξεχνάμε τίτλους τραγουδιών, τίτλους θεατρικών παραστάσεων. Αν όμως εμένα με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή να σου πω και να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια από 10 έως 15 ετών, θα σου πω ακριβώς τι έκανα κάθε μέρα. Γιατί ήταν τόσο όσο αυτό το οποίο προσλαμβάναμε σαν πληροφορία, όχι αυτή η καταιγίδα.
1: Εκεί λοιπόν θέλω και εγώ να καταλήξω στην προβληματική μου, διότι όλα αυτά συνθέτουν την σύγχρονη ιστορία, η οποία δεν είναι ιστορία. Ιστορία σημαίνει μνήμη, σημαίνει, όπως είπαμε, συνέστημα, σημαίνει δημιουργία, σημαίνει τέχνη, σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει ύπαρξη, σημαίνει ζωή, σημαίνει θωριά. Όλα αυτά τα στοιχεία εμείς τα απολαμβάνουμε, εμείς οι οποίοι έχουμε αυτού του είδους τις μνήμες, στο πλαίσιο τόσων τραγουδιών που μας σμίλεψαν,
0: έτσι,
1: μας δόμησαν, μας δημιούργησαν την ιστορία πάνω στην οποία εμείς επιχειρούμε να εδράσουμε τη ζωή μας. Βλέπε Γρηγόρης Μπηθηκότσης, βλέπε Μίκης Θεοδωράκης, βλέπε Οδυσσίας Ελίτης, βλέπε τόσους και τόσους, τόσους και τόσους. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν το λόγο αγωνιώ μέσα από την, και από τη γραφή μου και μέσα από την πένα μου, ώστε να διαλαλήσω, είτε ο τρόπος είναι μελικός, τραγουδιστικός, είτε ο τρόπος είναι συγγραφικός, είτε ψαλτικός, είτε διδακτικός, να διαλαλήσω τις μνήμες που κι εγώ ως ευλογημένος, όχι τυχερός, ευλογημένος, φέρω από κάποιο πρόσφατο παρελθόν, ως να τα διαλαλήσω ως ζωή στα παιδιά τα οποία,
0: μάλιστα,
1: δεν φταίνεσαι.
0: Ασφαλώς και δεν φταίνε.
1: Έτσι. Απλά είμαστε υποχρεωμένοι με κάποιον, τρόπο καταληπτό, πληροφοριακό, σύγχρονο, έτσι, να μεταδώσουμε την ουσία των πραγμάτων.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και έχει τίτλο «Πώς να ημερέψει το μυαλό». Εδώ είναι η μουσική του Δημήτρη Καρά, η στίχη του Νίκου Αναγνωστάκη. Μιλάμε, εγώ προσωπικά αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είναι μελοποιημένη ποίηση. Mm-hmm. Και το ερμηνεύει η εξαιρετική Σαβέρια Μαριολάκη, ο Φώτης Ανθρικόπουλος, και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι σήμερα δεν παρουσιάζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ ένα δίσκο, δεν συζητάμε για ένα καινούριο άλμπουμ, αλλά συζητάμε για αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία για μας, για τον άνθρωπο. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος συζητητής, συνομιλητής από τον Σωτήρη Δογάνη για να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα.

ποιος να με πιστέψει στο νησιό μου γυρόβολο. Κι είμαι παγιδευμένος ένας Ρωμαίος ντε μοντέ.

0: ευθύνης.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, για να ικανοποιήσουμε και αυτά τα οποία λέγονται στο διάλειμμα και πάντοτε, το έχω πει πολλές φορές, τα πιο υποδομητικά πράγματα στα διαλύματα λέγονται, να συμφωνήσουμε και με το Βαγγέλη ότι δεν εξοραίζουμε τις δικές μας γενιές και πετάμε τις υπόλοιπες στον κάλαθο των αχρήστων. Κάθε γενιά είχε τα δικά της προβλήματα. Απλά λέω ότι τώρα, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές, δεν ευθύνονται αυτά για τον κόσμο που εμείς τους δημιουργήσαμε.
2: Μέχρι ένα σημείο δεν
1: ευθύνονται. Ναι. Θα το πούμε και αυτό. Παρόλα αυτά όμως, βλέπουμε εδώ ακριβώς αυτό το οποίο λες στο κείμενό σου, ότι έχουμε μια κοινωνία σήμερα, μαζί και εμείς μέσα, μιλά αδιάκοπα, εκτίθεται ασταμάτητα, περιβάλλεται από εικόνες, φωνές, κινήσεις και επιστρέφει το βράδυ στο σπίτι στο ίδιο ανίποτο αίσθημα, ότι δεν συναντήθηκε ουσιαστικά
2: ακριβώς με κανέναν. Ακριβώς με κανέναν.
1: Αυτό εμένα με καίει.
2: Αυτό σημαίνει μία έννοια την οποία την πρώτου άκουσα στην τάξη όταν κατά τα μέσα της δεκαετίας του 80 μιλούσαν οι δασκάλοι μας για την λεγόμενη αλωτρίωση. Η αλωτρίωση λοιπόν ερχόταν ως απειλή από το υπερπέραν. Αλωτρίωση σήμαινε μοναξιά. Σήμαινε κίνδυνος απομόνωσης. Είχαμε προηγουμένως μία πολύ όμορφη συζήτηση και ανάλυση και με τον Βαγγέλη. Θυμάμαι, αγαπημένο μου Βαγγέλη, ότι στο δημοτικό όλη η τύχη του σχολείου, της αίθουσας, ήταν ενδεδειμένη και μορφές ηρώων και εικόνες Αγίων και χάρτες.
1: Χάρτες.
2: Λοιπόν,
1: κυρίως χάρτες.
2: Έτσι. Οι χάρτες λοιπόν αναφέρονται στην απεικόνιση σε μια κλίμακα, εν πάση περιπτώσει, του κόσμου που μας περιβάλλει. Λοιπόν, είχε ένα σκοπό η παρουσία του χάρτη. Ο σκοπός ήταν πραγματικά να διευρυνθεί η φαντασία μας, έστω και αν ομιλούσαμε στο πλαίσιο εποχών όπου πραγματικά ένα ταξίδι ατελείωτο έκανε κάποιος στα καπούλια του αλόγου από το ένα χωριό στο άλλο. Mm-hmm. Μία μικρή παρένθεση, αυτή η εμπειρία είναι πραγματικά χτισμένη μέσα στη μνήμη μου και στο θυμικό μου, όταν πραγματικά τη συνέκρινα με το πρώτο κατά κυριολεξία υπερατλαντικό ταξίδι της ζωής μου. Έτσι, λοιπόν, εκείνο το υπερατλαντικό ταξίδι λοιπόν της ζωής μου, συγκρινόμενο με το ταξίδι που έκανα από το χωριό μου στο επόμενο χωριό, ήταν πιο μικρό, σε πληροφορώ. Λοιπόν, πού θέλω λοιπόν να καταλήξω. Ο κόσμος, έστω και σε μορφή κλίμακος, ήθελε να απεικονίσει το εμείς. Σήμερα δεν βιώνουμε το εμείς, βιώνουμε το τι ακριβώς μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε
1: στη στιγμή,
2: στο πλαίσιο της καθημερινότητάς μας. Άρα δηλαδή σήμερα εμείς εξειδανικεύουμε τον χώρο της ζωής μας μέσα στην καθημερινότητα που τρέχει και δεν υπάρχει πιθανότητα να την φτάσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι προϊόν αλωτρίωσης. Έστω και αν πραγματικά μετράμε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού μας και δεν γνωρίζουμε ούτε καν, όχι το όνομα του

0: διπλανού, ούτε καν τη μορφή του.
1: Τη μορφή του, καν. Έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Ειδικά λοιπόν, μέσα στις πολυκατοικίες. Σήμερα έτσι.
0: Και βεβαίως είμαι πραγματικά ευλογημένος ως καλλιτέχνης, γιατί στην πορεία της δισκογραφίας μου πραγματικά έχω να προσφέρω στον κόσμο, να προσφέρω στον σύγχρονο άνθρωπο και να προσφέρω και στο αύριο έργα τα οποία μιλάνε όχι μόνο για το τι ακριβώς βιώνει κανείς σήμερα, αλλά για το τι θα πρέπει να σκεφτεί για το αύριο. Ομιλώ παραδείγματος χάρη για το έργο «Στη μοναξιά του πλήθους», σε στιχουργία της Άννας Μπηθηκότση και σε μουσική του Μιχάλη του Τερζή. Όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται θα δει σε αυτόν τον δεκάλογο την σύνθεση μεταξύ μελωδικών γραμμών και στιχουργίας μιας προβληματικής που δεν θέλει να υποτιμήσει ή να επιτιμήσει το βιωμένο. Θέλει πραγματικά να το αγκαλιάσει και να το κουβαλήσει στο αύριο προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να οσμίζεται το άρωμα της ζωής. Το άρωμα της ζωής το οσμίζεται κανείς ο ίδιος με τον εαυτό του, στη διαπροσωπική του σχέση με τον εαυτό του. Εκεί αναφέρω τη σχέση της καρδιάς. Καταλαβες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να είσαι καλλιτέχνης, να γράφεις, να είσαι άνθρωπος. Ως άνθρωπος είσαι καλλιτέχνης. Τη στιγμή όπου πραγματικά συνειδητοποιείς τον λόγο για τον οποίο υπάρχεις. Έστω και αν πεις μια καλημέρα. Μια καλημέρα.
1: Γιατί λέει κανένας καλημέρα. Από το κινητό στέλνουμε καλημέρα.
0: Ακριβώς. Μια καλημέρα. Λεκτική καλημέρα. Και αυτό επέχει θέση τέχνης. Επέχει θέση πολιτισμού. Αν μη τι άλλο τουλάχιστον, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο και τίποτε λιγότερο από αυτά τα οποία είμαστε εντεταλμένοι να κάνουμε ως άνθρωποι οι οποίοι συνειδητοποιούμε ότι κουβαλούμε κάποιες αξίες. Να παραμένουμε άνθρωποι. Να παραμένουμε και να το διαλαλούμε αυτό.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι στο σημείο αυτό και μετά θα σχολιάσουμε αυτό πραγματικά που συζητήσαμε πριν και με τον Βαγγέλη εδώ, ότι αυτή η γενιά θα δει, που λέμε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, θα διοικήσει και θα ευημερήσει στον κόσμο που ζούμε στο μέλλον όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Γιατί έτσι ακριβώς θα γίνει. Αλλά ξαναλέω ότι δεν φταίει η γενιά αυτή. Φταίμε εμείς το τι παραδίδουμε σε αυτή τη γενιά. Και θα σου πω ένα παράδειγμα, Βαγγέλη, το οποίο εμένα και Σωτήρη με έχει συγκλονίσει. Να ακούσουμε το Λίχνο του Αλαδίνου, του Νίκου Καβαδία και του Θάνου Μικρούτσικου, από αυτούς τους αγγέλους που ξέφυγαν από το Θεό και ήρθαν στη γη οι αδερφοί Κατσιμίχα.

0: Λέμε λοιπόν, Σωτήρη, εδώ όλη αυτή την ώρα, ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή γέμισε η ζωή μας από παρουσίες χωρίς παρουσία. Και αυτό εμένα με ενοχλεί, αυτό είναι το ζητούμενο, που έτσι αποξενώνεται ο κόσμος. Θα σου πω κάτι που μου είπε ο μέγιστος Βασίλης Παπαβασιλείου, που μας έφυγε πρόσφατα, κορυφαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης, μου είχε πει κάποτε, ζούμε, ή μάλλον όχι, υπάρχουμε εν συνυπάρξη. Δηλαδή ότι πρέπει να ζήσουμε με το διπλανό μας και όχι σε αποξένωση. Αυτό είναι εμένα το οποίο με στεναχωρεί, και όχι αν ένα παιδί, που και αυτό με στεναχωρεί, δεν ξέρει που είναι το Μεσολόγγι ή δεν ξέρει τέσσερα νησιά από τις Κυκλάδες. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι βρέθηκα σε ένα νησί, δεν χρειάζεται να πούμε σε ποιο είναι, όπου κάποιοι διάσημοι μισελενάτοι, όπως τους λέμε, σεφ, μαγείρεψαν για τα παιδιά αυτά σε ένα γυμνάσιο. Τους έφτιαξαν γλυκά και μετά συζήτησαν με τα παιδιά για την τέχνη της μαγειρικής και όλα αυτά. Οι σεφ και οι τρεις ήταν ιταλικής καταγωγής και εργάζονται στο Λονδίνο. Κάποια στιγμή, ο ένας ήταν σικελός, και κάποια στιγμή ρώτησε ένα παιδάκι, από πού είστε σεφ? Ήξερα αγγλικά, ξέραν αγγλικά να μιλήσουν τα παιδιά. Ήταν μια τάξη του γυμνασίου, όχι του λυκείου. Και απάντησε ο σεφ, εγώ είμαι από τη Σικελία και κάνω τις συνταγές της γιαγιάς μου. Λοιπόν, κανένα παιδί δεν ήξερε που είναι η Σικελία. Αυτή είναι η απάντηση, Βαγγέλη, στο γιατί πρέπει να ξέρουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Και το δεύτερον, εμείς καθόμασταν πίσω-πίσω, βλέπαμε από την πλάτη των παιδιών, μαζί με τον γυμνασιάρχη και δύο καθηγητές. Και μου λέει, τι παραξενεύεσαι που δεν ξέρει τη Σικελία? Δεν ξέρει λέει, καν που είναι η Ιταλία. Και δεν φταίνε τα παιδιά, φταίμε εμείς οι εκπαιδευτικοί που δεν τους τα μαθαίνουμε.
1: Αυτό ακριβώς είναι μεγάλη πληγή. Εδώ θα επιχειρήσω να κάνω μία βόλτα στην αρχή των πραγμάτων. Η αρχή των πραγμάτων στην ουσία, ας πούμε, θα λάβει όνομα που έχει σχέση με το αλφαβητάρι. Θυμόμαστε, φαντάζομαι, ότι τα 24 ψηφία της αλφαβήτου τα μάθαμε φωνιέντος. Α, Β,
0: και όχι βούγου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θέλω πραγματικά να επαναλάβω τη βεβαιότητα στην οποία και αναφέρθηκες, γιατί τη φοβάμαι. Δεν θέλω να αφήσω δηλαδή αυτό το αποτύπωμα μέσα από το δικό μου το μικρόφωνο. Όλη αυτή η ροή της αλφαβήτου είχε, μάλλον ενήχε μελωδία. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ενήχε μελωδία. Ενήχε μία ισορροπία.
0: Έλεγες όμικρο, δεν έλεγες ο.
1: Μα ισορροπία. Άλλωστε το ο λεκτικά έχει μία διαφορά σε σχέση με ένα πιο βαθύ ο, το οποίο σήμερα έχουμε συνηθίσει, δυστυχώς, συνηθίσει, είναι ορθογραφικό φυσικά, να το γράφουμε και ωμέγα. Λοιπόν, όλο δε μάλλον όταν φτάσαμε στο σημείο να αποχαιρετήσουμε το πολυτονικό. Όλα αυτά τα στοιχεία συνέθεταν έναν λόγο που έφερε χρώμα, που έφερε συνέστημα, που έφερε ζωή στην κυριολεξία. Τώρα ξαφνικά έχουμε δημιουργήσει το κομπιούτερ και μιλά εκείνο αντί ημών. Αυτή είναι η φόβη. Ναι μεν, το τεχνικό σκέλος είναι δημιούργημα φυσικά του ανθρώπου για να τον εξυπηρετεί, όχι όμως πραγματικά να φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να υπηρετεί στο δημιούργημά του.
0: Εμείς...
1: γιατί εκεί στην κυριολεξία πραγματικά όσα δισεκατομμύρια και να πληθυνθούν στον πλανήτη που λέγεται Γη, όσα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, ο καθένας θα είναι πραγματικά στοιχειωμένος με τη μόνωσιά του.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, η κουβέντα που κάνουμε σήμερα είναι αυτό, η μοναξιά των ανθρώπων. Γιατί στο τέλος αυτού του κειμένου το οποίο έγραψες, μπαίνεις και στο θέμα της λαογραφικής και της πολιτισμικής κατάστασης.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό που με καίει εμένα, Βαγγέλη, είναι η μοναξιά των ανθρώπων. το πιστεύω και στεναχωριέμαι βαθύτατα ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν σήμερα στη μοναξιά. Και ναι, μεν αυτά θα κυβερνήσουν τον κόσμο, γιατί έτσι είναι, αλλά λες, ας πούμε, εσύ σε ένα σημείο ότι ο παλιός άνθρωπος της παράδοσης μπορεί να μην γνώριζε φιλοσοφικούς όρους και πράγματα που γνωρίζουν σήμερα τα παιδιά. Γνώριζε όμως να μένει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή μαζευόταν η οικογένεια και μίλαγαν και επικοινωνούσαν. Εμένα η επικοινωνία...
1: Το κυριακάτικο τραπέζι είναι κομμό.
0: Και, μα, να σου πω κάτι, ξέρεις...
1: Η αυλή, η γειτονιά.
0: Μου είπε ένας διαιτολόγος κάποτε ότι τα παιδιά μας σήμερα, η Ελλάδα έχει ποσοστά μεγάλα στην παχυσαρκία παιδιών, φταίει διότι δεν υπάρχει μητέρα στο σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και δεν εννοεί να κάθονται οι γυναίκες στο σπίτι, προς Θεού, έτσι. Αλλά η ύπαρξη της μητέρας σαν, πώς να το πω τώρα, σαν αποτέλεσμα της φύσης, ότι η μητέρα είναι εδώ.
1: Ο άξονας της ζωής. Ο άξονας της ζωής.
0: Και δεν εννοούμε τη γυναίκα νοικοκυρά, ξαναλέω, έτσι.
1: Και βέβαια εδώ θα ήθελα πραγματικά να προσθέσω στην προηγούμενη μου παράγραφο. Δεν είναι μόνο το κυριακάτικο τραπέζι, δεν είναι μόνο η αυλή, δεν είναι η σύσκεψη πολιτιστικά και καλλιτεχνικά, είναι και η μαντινάδα, Νίκο μου.
0: Αστειεύεσαι. Παλιά στα χωριά τα καφενεία ήταν γεμάτα κόσμο.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Και συζητούσε ο κόσμος.
1: Ναι, η αντιφωνία, το τραγούδι, η μαντινάδα, η μαντινάδα. Μιλώ σε τετράστιχο τόσα και τόσα που θέλω να σου πω. Είτε είμαστε μαλωμένοι, είτε είμαστε αγαπημένοι, είτε είμαστε προβληματισμένοι για κάτι. Και όλα τα ζητήματα ελύνοντο μουσικά, ισορροπημένα από πλευράς συλλαβών, ομοιοκατάληκτα, από πλευράς ρυθμού επίσης. Αυτό ήταν το εμείς. Ποτέ δεν υπήρξε άνθρωπος πραγματικά που θα ήθελε να σημάνει τον εαυτό του ως ύπαρξη μόνος του.
0: Πες μας τον τίτλο του τραγουδιού που ανέφερες πριν για να το παίξουμε.
1: «Στη μοναξιά του πλήθους», το ομώνυμο τραγούδι του έργου, «Στη μοναξιά του πλήθους», σε στίχους Άννα Μεδικότση και σε μουσική σύνθεση του Μιχάλη Τερζή.
0: Το ακούμε, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, Σωτήρη, λέμε όλα αυτά, στα οποία υπάρχει βεβαίως και ο αντίλογος, εμείς λέμε τη δική μας άποψη εδώ, γιατί η μοναξιά, όπως λες και εσύ στο γραπτό σου, δεν είναι η έλλειψη ανθρώπων, είναι η έλλειψη της αληθινής παρουσίας. Φτάσαμε στο σημείο αυτό και ξαναλέω για πολλωστή φορά ότι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Όμως νομίζω ότι εξακολουθούμε να είμαστε υπεύθυνοι να περάσουμε το μήνυμα ότι η κάθε εξέλιξη, η κάθε πρόοδος είναι θεμητή, αρκεί να γίνεται λελογισμένα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή να πούμε τι, αυτό που μας απαγορεύουν ή να κάνουμε, να μιλάμε στο κινητό μέσα στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Να το κάνουμε από μόνοι μας. Να πούμε δεν θέλω να μιλήσω την ώρα που οδηγώ ή δεν θέλω να ασχοληθώ με το κινητό μου την ώρα που οδηγώ. Δεν χρειάζεται άλλος να σου βάλει πρόστιμο γι' αυτό. Το μυαλό σου το ίδιο πρέπει να σε οδηγήσει στο συμπέρασμα αυτό. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Φως βλέπεις.
1: Βεβαίως και φως βλέπω.
0: Α,
1: ακριβώς για το γεγονός.
0: Γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα.
1: Κοίταξε.
0: Δεν την κάνουμε για να κατακαιρματίσουμε.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Η κουβέντα μας, η συνάντησή μας σήμερα είναι πραγματικά μία κληροδοσία στο φως. Και όταν λέω κληροδοσία εννοώ ότι διατηρούμε την ελπίδα ζωντανή, όπως ακριβώς λειτουργεί και στο σπίτι του ο Βαγγέλης απέναντι στα παιδιά του, όπως και εσύ στο δικό σου σπίτι, σημαίνει ότι αντιστεκόμαστε λελογισμένα απέναντι σε ένα φάσμα το οποίο αισθανόμαστε ότι πραγματικά χρειάζεται ποδηγέτηση, χρειάζεται μια πάρα πολύ σοβαρή διαχείριση. Και θα πω και το εξής, αυτό το φως ας μην το περιμένουμε μέσα από προβολής και από μια μαζική, να το πω έτσι, αντίσταση ή αντιφωνία. Θα σας μεταφέρω σε μία εικόνα, γιατί όλα λειτουργούν κατ' οικονομίαν, επειδή η ιστορία πάντοτε ολοκληρώνει τον κύκλο της και επιστρέφει στο σημείο από όπου ξεκίνησε. Η εικόνα στην οποία σας καλώ να ταξιδέψουμε για να καταλάβετε το βάθος της, του λόγου μου, είναι ενός ταξιδιού μέσω πέλαγα, ενός όσο δεν υπάρχει φεγγάρι, και βρισκόμαστε στην κουπαστή του καραβιού και βλέπουμε, προσπαθούμε γύρω τριγύρω μας
0: δεν
1: να
0: βλέπω.
1: Ταξιδέψουμε το βλέμμα και δεν υπάρχει ένα σημείο εύκολα για να επικοινωνήσουμε το βλέμμα μας με εκείνο, και ξαφνικά από το βάθος ανάβει σαν ένα πολύ ηλαρό καντιλάκι ένας απομακρυσμένος φάρος. Αυτός ο φάρος, αγαπητοί μου, είναι σε θέση, έστω και αν ο μη γέννητο τύχει να βουλιάξει το σκάφος, αυτός ο φάρος είναι η μοναδική σου σύνδεση με τη ζωή. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας, αυτή, επαναλαμβάνω, είναι και η ουσία των πραγμάτων και η ουσία της ύπαρξης της δικής μας αναφορικά στον αγώνα μας, να μεταλαμπαδεύουμε τα πρεπά στα παιδιά, χωρίς όμως βέβαια τα παιδιά αυτά να μένουν ανεύθυνα από ένα σημείο και πέρα σχετικά με τη συνέχεια της ζωής τους. Διότι σήμερα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το παιδί των 5 ετών σε σχέση με το παιδί των 5 ετών προ-20 ετίας έχει ενηλικιωθεί.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι έχει μορφώσει ένα χαρακτήρα, και μάλιστα αυτό το μάλλον στοιχεία από το χαρακτήρα του τα διαχειρίζεται συνειδητοποιημένα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Επειδή ακριβώς η εποχή μας, συγγνώμη που σας
0: παρακαλώ, όχι, εγώ σε διακόπτω.
1: Και επειδή ακριβώς η εποχή μας δεν είναι η εποχή των πρέπει, δεν υπάρχει καμία δύναμη να σου πει ότι πρέπει να το κάνεις αυτό. Με τόση πληροφόρηση είναι δυνατόν να δέχεσαι απαγορεύσεις? Όχι. Με τόση πληροφόρηση είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε τα μάλα, τους πάντες, ώστε η συνείδησή μας και η κριτική μας δυνατότητα να είναι πάντοτε διευρυμένη, αλλά σε διαχείριση, όχι σε χύμα κατάσταση. Γιατί εκεί, παιδιά, η μοναξιά θα απομείνει ως έννοια, την οποία κάποια στιγμή θα πώς να το πω, θα τη θυμόμαστε με γλυκύτητα, διότι εκείνη την εποχή ακόμα και εκείνη η έννοια θα έχει φαρεί, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα ακόμα τραγούδι, Σωτήρη. Ο Αργύρης Χιόνης έχει γράψει ένα υπέροχο ποίημα. Εγώ έχω συγκλονιστεί από το ποίημα αυτό, με τον τρόπο βέβαια που το μελοποίησε ο Χάρης Κατσιμίχας και το ερμηνεύει ο Χρήστος Τιβαίος. Θέλω, Βαγγέλη, να ακούσουμε το «Γοητευμένη από το βυθό».

0: Λοιπόν, χαίρομαι Σωτήρη που βλέπεις φως, που βλέπεις ελπίδα σε όλο αυτό το ζόφο που ζούμε σήμερα και δεν αναφέρομαι μόνο και μόνο σε γενιές ανθρώπων αποκλειστικά. Ζούμε έναν κόσμο ο οποίος προσπαθούν ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας περάσουν το φόβο, να φοβάται ο κόσμος και να ζει με σκυμμένο κεφάλι και να λέμε μα και εγώ τι μπορώ να κάνω. Και όπως μου είπε η Λένα Διβάνη πρόσφατα, η σπουδαία αυτή συγγραφέας και ιστορικός, ψέματα είναι όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Σαφώς.
0: Σε όλα τα πράγματα μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Όταν θυμόμαστε το εμείς.
0: Ακριβώς. Και πρόσεξε τώρα, ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι αυτή η πρόοδος τέλος πάντων της επιστήμης, η αλματώδης εξέλιξη, έχει κάνει και πολλά καλά. Θέλω να σου πω ένα καλό. Έχει μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που πηγαίνουν στο θέατρο. Τα τελευταία χρόνια το θέατρο, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με τον τομέα αυτό, κατακλείζεται από νέα παιδιά. Όταν λέμε νέα παιδιά, ηλικίας 20άριδες έως 30-35. Ξέρεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Αυτό ξεκίνησε βέβαια και από την πανδημία, αλλά ξεκίνησε με το πηγαίνοντας κάποιοι και κάνοντας ιστορίες στο TikTok. Μου έτυχε παράδειγμα τέτοιο εμένα στο Ηρώδιο, ήταν τρία παιδιά από Θεσσαλονίκη που δεν ήξεραν καν την ύπαρξη του Ηρωδίου, είχαν έρθει όμως σε παράσταση και μέσω του TikTok έλεγαν σε κάποιους άλλους, κοιτάξτε εμείς που είμαστε, οι άλλοι ζήλεψαν και πήγαν και αυτοί. Mm. Όμως στο τέλος τι μένει? Ότι τα παιδιά ήρθαν στο θέατρο. Ήρθαν στην παιδεία. Ένας τεράστιος κλάδος της εκπαίδευσης είναι το θέατρο.
1: Βέβαια.
0: Να δουν παραστάσεις, να ακούσουν κείμενα. Λοιπόν, έχει λοιπόν και η εξέλιξη καλό της.
1: Να λοιπόν η ευκαιρία. Έτσι. Πραγματικά όλοι εμείς να επιχειρούμε πάντοτε άκρατα στην κυριολεξία να επικοινωνούμε όλα αυτά που αξιωνόμαστε να φέρουμε μέσα από την δυνατότητα που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο, Σωτήρη. Οι πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές αυτή τη στιγμή είναι οι σειρές οι vintage. Το vintage έχει γίνει με έναν τρόπο μόδα. Είναι οι τηλεοπτικές σειρές οι οποίες αναφέρονται στην περίοδο 65-70, 50, από τον εμφύλιο και μετά.
1: Έτσι,
0: όπου άνθησαν για ένα μεγάλο διάστημα οι τέχνες. Άνθησε η ποιήση, άνθησε το θέατρο. Μην αρχίσω και λέω ποιοι ποιητές υπήρχαν τότε. Μην πούμε ποιοι τραγουδιστές υπήρχαν τότε.
1: Ποιοι συνθέτες.
0: Μην πούμε τους συνθέτες, τους συγγραφείς, έτσι. Και σήμερα υπάρχουν.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά...
1: Και πάντα θα υπάρχουν.
0: Και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά άνθησαν, και όπως έλεγε και ο μέγιστος Μίκης Θεοδωράκης, στην εποχή που ανθίζουν τα πάντα, βγαίνει πάρα πολύ υλικό. Όταν υπάρχει ζόφος. Το ίδιο συμβαίνει και με όλες αυτές τέχνες και λοιπά. Θέλω να σταθώ σε αυτή την ελπίδα που εξέφρασες και τον τελευταίο λόγο να τον έχεις εσύ πριν να κλείσουμε με ένα υπέροχο επίσης τραγούδι «Τις μικρές νοθείες» του Οδυσσέα Ιωάννου και του Θάνου Μικρούτσικου, τραγουδισμένο από τον κορυφαίο Βασίλη Παπακοσταντίνο.
1: Βεβαίως.
0: Και να προσέξουμε τους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου εδώ.
1: Η ελπίδα λοιπόν είναι βεβαιότητα.
0: Αυτό.
1: Είναι βεβαιότητα και αυτή θα αναφέρεται εις το διηναικές, όπως ακριβώς θα συμβεί μέσα από μία εκδήλωση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Μία εκδήλωση η οποία στηρίζεται και επικοινωνείται στις γειτονιές των ανθρώπων στο πλαίσιο του 32ου φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, φεστιβάλ που θα φιλοξενηθεί στο Κηποθέατρο Παπάγου σε μία πάρα πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική μουσική παράσταση στις 26 του Ιουνίου. Mm-hmm. Οργάνωση από τον Σύλλογο Φίλων ΑΜΕΑ Αγάπη και Φροντίδα, όπου τα έσοδα θα διαδεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Εργαστήρι, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Μία λοιπόν μουσική παράσταση η οποία είναι αφιέρωμα στον Γρηγόρη Πιθηκότση, στη Βίκη Μοσχολιού και στον Τόλι Βοσκόπουλο.
0: Τρία ιερά τέρατα.
1: Ακριβώς, τιτλοφορείται η μεγάλη συνάντηση σε σκηνοθεσία Κώστα Νικολόπουλου και σε καλλιτεχνική επιμέλεια, κείμενα και παρουσίαση της ανυπέρβλητης συγγραφέως Άννας Μπιθικότσι. Εκεί λοιπόν έχω την τιμή να συνταξιδέψω ως τραγουδιστής τα νάματα της παράστασης μαζί με τους σπουδαίους Λένα Αλκαίου, Μπέση Αργυράκη, Δώρο Δημοσθένους, Γιώργο Κουβαρά, Λίνα Λοτσάρη, Μέμο Μπεγνή, Γιάννη Σεβιδάκη και Μπάμπη Τσέρτο. Θα συμμετάσχουν επίσης η μεικτή χοροδία Δήμου Παπάγου Χολαργού και η χοροδία του ομίλου Λόγος και Ήχος Μελωδία Γλυφάδος, ένας οργανισμός ο οποίος φέρει την υπογραφή μου, και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Μουσική συνοδεία θα αναφερθεί εκ μέρους της Λαϊκής Ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του μέγιστου μαέστρου και ενορχιστρωτή Νίκου Κούρου.
0: Ξανά την ημερομηνία θέλω να μας
1: 26 Ιουνίου στο ανοιχτό μεγάλο κηποθέατρο Δήμου Παπάγου Χολαργού. Για τη διάθεση των εισιτηρίων θα μπορούμε να επικοινωνούμε στο γραφείο του φεστιβάλ στα τηλέφωνα 213 20 27 185 έως και 87, και η ηλεκτρονική προπόληση γίνεται από το Ticket Service.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά
1: εγώ
0: που ήσουν για μια ακόμα φορά εδώ στο 8ο. Φίλες και φίλοι από το Βαγγέλη Καραπέτρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Ήρα Δράκου στο βίντεο, τον Σωτήρη Δογάνη στο ένα μικρόφωνο και τον Νίκο Θρασιβούλου στο άλλο μικρόφωνο. Είχαμε την τύχη και τη χαρά όλη αυτή τη συνομιλία να την παρακολουθεί και η κυρία Άννα Μπιθικότσι. Και φίλες και φίλοι, δυναμώστε την ένταση του δέκτη σας, γιατί το τραγούδι που ακολουθεί είναι ένα υπέροχο κομμάτι. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχνεί

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό. Σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Κυρίες και κύριοι, σφίξαν οι ζέστες και πάλι ανεβαίνω από το φωταγωγό. Τόσο χειμώνα μέσα στους βόθρους σας επέζησα. Τώρα χυμάω μέσα από συμφώνια χαραμάδες αστοκάριστες σε τάπερ παιδικών τροφών. Προμήθειες τρίτου παγκόσμιου.

Δίφες έντρομοι σας το έχουν βεβαιώσει, με ή χωρίς το μανιτάρι σας. Τα σούπερ μάρκετ κάποτε δικά μας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Μαραμπού. Μια μοναδική μελοποίηση από τον Δημήτρη Καπούτσι σε ερμηνεία Βασίλη Προδρόμου. Ένα συλλεκτικό 10-inch βινήλιο που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη σου. Ενορχίστρωση Γιώργος Καζαντζής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For Wise Men We Love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

δες λοιπόν που ζήσαμε ακόμα μια χρονιά. Που ζήσαμε, πεθάναμε και ήρθαμε πάλι πίσω. Γύρω από τον ήλιο γύρισε η γη μια φορά. Κι ακόμα εδώ να προσπαθώ αχνάρια μου να φύγω.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Παίρνουν τα καλοκαιριά διατώνται σαν αστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: γίνεται βρωμόπερα μεσημεριάτικα, χωρίς να ησυχάσει κανείς.
1: Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη.

Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερό το μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερό το μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Απλά, αληθινά και αγαπησιάρικα τραγούδια αφιερωμένα από μας για σας, εξαιρετικά, με τις καλύτερες ευχές για αυτές τις μέρες. 8 Radio και Αντώνης Ανδρικάκης, καλή ακρόαση!

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Ένα ολοκένουργιο ραδιοφωνικό πείραμα στο διαδίκτυο 8ο Radio με αγαπημένα τραγούδια παλιά και καινούρια. Σύντομα θα τα λέμε και ζωντανά, επομένως το κατάστημα θα δέχεται και παραγγελίες.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Ανά. Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού, που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες.
4: Όγδο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Όγδο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη, νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 6910 012.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι.

και τα βουνά και τα βουνά.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits.
4: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρι από μελάνι. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρι από μελάνι. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.